ίδιο σώμα τα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Λένε για

μαμούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
2: Ράδιο Μάνος. 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας. Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου. Μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία. Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είμαι

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Αγάπη μου!
6: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
5: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
6: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
7: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

λόγοι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει

0: Επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη, τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Καλά, ερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
9: Καλά, αντερχόμαστε!
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: ξεκόμαστε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
6: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
5: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73 στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966 κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Καλά, αντερχόμαστε.

Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις

0: Πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Το παθαίνεις συχνά ή μιλάς σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και

0: Με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 6932-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47-999.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: Γιώργο δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Καλά, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

ψυχή σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
4: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510-25966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στήλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47999.
3: Καλά, αντερχόμαστε!

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάρκο.

τόσο ξένη από μένα. Ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίον να πει και μείνα εκεί.

αντέξει προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Στήλ. Πρίωνα της Στήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα

0: 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κερχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά. Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Σταματήστε για λίγο, γιατί τα ψώνια σας μόλις έγιναν πιο εύκολα. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος, στη Λεωνίδα Ιασονίδη 73, στην Κατερίνη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, όπως φρέσκα φρούτα, λαχανικά, ποιοτικά τρόφιμα και φυσικά τιμές που κάνουν τη διαφορά. Και αν δεν προλαβαίνετε να έρθετε, κανένα πρόβλημα. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 23510 25 966, κάντε την παραγγελία σας και το σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος φέρνει όλα τα ψώνια σας γρήγορα στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Νικολαίδης Θεόδωρος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση δίπλα σας κάθε μέρα.
7: Καλά, αντερκόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4. Στο μικρόφωνο Παύλος ο Βασιλείου. Καλησπέρα, καλό βράδυ να ευχηθούμε. Βρισκόμαστε 2 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, γιατί όχι, καλό μήνα, στο ξεκίνημα του Οκτωβρίου, με αρκετή δροσιά και το πρωί και το βράδυ.

Καλησπέρα λοιπόν, και βέβαια να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, σε Κυριακές μετά τις 6 το απόγευμα το Supermarket Astro είναι ανοιχτά.

Διονύση, σε πάρω εγώ σε λίγο. Α, σε πάρω εγώ, Διονύση, κάτσε από λίγο τους χορηγούς. Κάτσε λίγο από τους χορηγούς. Σε πάρω εγώ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, μεγάλου Αλεξάνδρου 86. Delivery 23510 39 911. Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρο 86, Delivery 23510 39 911. Και πάμε να πούμε τους υπόλοιπους χορηγούς. Τρέσκοτ, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, μια μπουτίκ με υπέροχα γυναικεία ρούχα. Μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Σταλδάρη 4 Κατερίνη, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην πιερία My Max Pet Shop, Λάντεσενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάντεσενίδη 11. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάντεσενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ, ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Υπάρχει η γερμανική κουζίνα, το Κέρεβουρς και το Πουλμπορκ και βέβαια και η ελληνική. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Το Fast Food Pulse, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, μεγάλο Αλεξάνδρου 86, καταπληκτικά χαμπουκέρ και όχι μόνο. Delivery 23510 23510 39 911. Και βέβαια η μπουτίκ με τα υπέροχα γενικά ρούχα, Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλδάρη 4.

0: Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλά, ρε.
1: Ακούω σώμα να το πω στο ράδιο, να σ' ακούσω λίγο, θα κουλάσω.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, ρε φίλε, κουρασμένος είμαι.
0: Ναι, φαίνεται, ακούγεται τη φωνή.
1: Σαν ονίκη ήμουνα.
0: Ναι, τι έκανες,
1: αν δουλεύεις. Στην πόλη σου, στην πόλη σου.
0: Δούλευες?
1: Ναι, κάναμε μια βίλα εκεί πέρα, 4 άτομα.
0: Μπράβο.
1: Τάκα, τάκα, την ξεπετάξαμε, 4 άτομα όμως, έτσι, για δουλειά.
0: Ναι. Τι ανακαίνεις?
1: Ακούγαμε όλη μέρα, ακούγαμε τερνητικό. Ναι. Παύλο Βασιλείου, ο μουσικός Γαλαξίας. Ναι. Όλη μέρα. Από τις 7 το πρωί.
0: Ναι.
1: Απλά να ξέρεις, είσαι πατάει κάποιος, το τερνητικό είσαι πατάει κάποιος,
0: ναι.
1: Εγώ πιστεύω αυτό είναι, ή αν είναι στικάκι, παιδί μου, το στικάκι έχει θέμα, να ξέρεις. Πετάει διπλά τραγούδια, δεν πιστεύω, από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχω κάτι γνώσεις ψεύτικες. Κάποιος σε πατάει, είναι συχνότητα δικιά σου και σε πατάει.
0: Μα

0: Στο δεκάλεπτο, ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω να γίνει. Τώρα έγινε, πρώτη φορά αυτό το. Εγώ χρόνια έτσι. Διανοητικό. Σε πατάει, σε βγάζει για ένα, δύο, τρία λεπτά και μετά ξαναπέζει τα δικά σου τραγούδια κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, κοίταξε εδώ, δεν ξέρω, μόνο είναι θέμα τώρα δικό σας, είναι κάποιος άλλος.
1: Από εδώ.
0: Ναι, κοίταξε εδώ, πρώτη φορά έγινε, γι' αυτό σου το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Παρεμπιπτόντως δηλαδή, πρέπει να σου το αναφέρω όμως, γιατί ακούω.
1: Ναι. Ωραία. Για πες τραγούδι τώρα.
0: Ένα τραγουδάκι θα βάλεις, φίλε, τώρα που είμαστε στην αρχή. Για κανένα ελαφρύ μιλάμε, αμερικάνικο τώρα που λένε.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις ένα ελαφρύ του τουρνά, εσύ όποιο κουστάρεις εσύ.
1: Τουρνάς.
0: Για όλους τους ακριατές.
1: Οκ.
0: Με υγεία. Και πήρα και δύο κιλά σου χέρι πάρε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αντί φιλιά τα λέμε.
1: Άντε, τσά, τσά, τσά. Γεια, γεια. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Πέρα Παυλέ, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά. Καλό μήνα, χτες δεν μιλήσαμε. Καλό μήνα με υγεία σε όλους.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Θα θέλαμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια, Παυλέ. Με τον Κουρκούλη.
0: Ναι,
1: το ένα είναι να καεί το πελεκούδι και, και πάλι Κουρκούλη σε ηκετεύω. Εντάξει.
0: Να καεί το πελεκούδι.
1: Ορίστε.
0: Να καεί το πελεκούδι Κουρκούλης.
1: Ναι, το πρώτο και το δεύτερο σε ηκετεύω. Πάλι με το Κουρκούλη. Ευχαριστώ που πήρες. Θα το χαρίσω στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, σε σένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει.
0: Okay.
1: Καλό πρόγραμμα να έχεις. Καλή συνέχεια. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και τη μουσική από τον Κώστα. Γεια.
0: Γεια σου. Γεια.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον, για την φίλη μας την Τίνα και τον φίλο μας τον Λάρη. Γεια σου Λάρη, γεια σου Τίνα.

0: Γεια σου Στέλιο μου. Τι κάνεις Στέλιο?
1: Όλα καλά ρε Παυλακό, όλα καλά. Κάρδες ακούω, πήρα και βάζει τίσω δύο τραγουδάκια.
0: Για πες.
1: Εσύ όλα καλά?
0: Όλα καλά Στέλιο, μια χαρά. Το δόξα στο Θεό μας.
1: Και όλα καλά ρε φίλε, το συνεχίζουμε πει. Γιατί ήταν το καφετάκι μας έξω, γυρίσαμε, τσιμπήσαμε και κάτσαμε εδώ ένα καφετάκι και καράκι να σ' ακούω.
0: Πού πας ρε
1: για το? Από το 8 η ώρα.
0: Για καφέ που πας? Στο κέντρο.
1: Τα τραγούδια να σου πω?
0: Όχι, πού πας για καφέ σε ρώτησα.
1: Σε ένα μαγαζάκι μωρό, δεν ξέρω το όνομα, εδώ πέρα έχει δύο βρουλάκια. Εκεί πέρα μαζί με μπουκαλάκι και νερό, κάθομαι εκεί πέρα το πρωί, πάω στο παρκάκι μέσα, από το περίπτωτο ρωτάγαμε. Οικονομικά και καλά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Δύο τραγούδια δεν θέλω, Παυλάκο, το ένα είναι. Ποιο? Από τον Δημήτρη Μητροπάνο, το δρόμο που μου δείχνει φίλε Λαμαρίζο, το γνώρισα από μικρό. Και το άλλο είναι πήγα να δω ένα φίλο μου που ήταν στο κρεβάτι από τον Γιώργο Μπίλια. Αυτά τα δύο πάλι, για το στουπί όλο γιατί το μικρό παρήσε.
0: Λοιπόν, δίγα, το Μητροπάνο, πώ το είπε το τραγούδι του πρώτο?
1: Το δρόμο που μου δείχνει φίλε Λαμαρίζο, το γνώρισα από μικρό παιδί. Αυτό. Και μετά το άλλο είναι με τον Γιώργο Μπίλη, πήγα να δω ένα φίλο μου.
0: Okay.
1: Να είσαι καλά ρε Παυλάκο, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά και εσύ, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου.

Είναι ένα τραγούδι που διάλεξε να ακούσει ο Στέλιος. Το επόμενο τραγούδι είναι με το Βοσκόπουλο, «Η γειτόνισσα Χανούμισσα». Είναι πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνεις? Ναι, σ' ακούω. Σ' ακούω.
1: Θέλω του Βασίλη Καρά το πριγκιπέσα.
0: Ναι. Και, το
1: και του Παντελίδη το είχα κάποτε μια αγάπη.
0: Λοιπόν, Καράς πως δείπες τραγούδι πριγκιπέσα.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Θα ακούσουμε τώρα.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Ναι. Ναι.

0: Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παύλε,
0: καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη μου. Τι έγινε, πού είσαι?
1: Σπίτι είμαι, όπως πάντα ακούω τις εκπομπές σου, άσχετα αν παίρνω ή την παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Μας κρατάς πολύ, ευχαριστώ παρέα Παύλε.
0: Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη. Να είσαι καλά.
1: Θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ναι, ποια?
1: Ένα του Μανώλη Μητσιά, μη χτυπάς, να σ' ανοίξουνε μη χτυπάς.
0: Μητσιάς, μη χτυπάς, ναι. Ναι, Μητσιάς, μη χτυπάς.
1: Και την ιστορία ενός μπεκρή με τον σχηματικό κότα.
0: Τι λέει, πώς πας γενικά, όλα εντάξει?
1: Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά Παύλε.
0: Πάμε για καφέ το πρωί, πίνουμε καφεδάκι.
1: Πού?
0: Το πρωί πάμε για καφέ. Πάμε, βγαίνουμε έξω.
1: Το πρωί, ναι, εγώ το πρωί πάω στο Σβορώνο. Στο προσήλιο. Κάθε Σάββατο το έχω προγραμματισμένο εκεί.
0: Ναι.
1: Αν θέλεις καλεσμένο, σκεπνάω.
0: Πού είναι αυτό, προσήλιο, πού είναι αυτό, είναι...
1: Το προσήλιο, στο Σβορώνο απέναντι από το γυροκομείο.
0: Ναι. Okay.
1: 10 η ώρα πάμε εκεί.
0: Οκ. Okay. Yeah. Ωραία.
1: Το λένε Μίλτο Ατών. Οπότε το λέω στο Παναγιώτη.
0: Κάθε Σάββατο πηγαίνεις και κάθε Σάββατο.
1: Κάθε Σάββατο, ναι. Όχι και κι άλλες μέρες πάω, αλλά το Σάββατο πάω στο Φαντάρι.
0: Μόλις, ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Μην χτυπάς του
1: Μητσιά.
0: Και το άλλο.
1: Την ιστορία ενός μικρή με το σταματικό κοντά.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ.
1: Εγώ.
0: Να σε καλά,
1: ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Παύλε. Αφιερωμένο για το φίλο μου τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Παρακαλώ.
1: Αυτό που λένε, σ' ανέβασα πολύ ψηλά.
0: Okay.
1: Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε τον κύριο Παύλο Βασιλείου.
0: Γεια σου ρε Γιώργα. Γεια σου ρε Γιώργα. Θα το βάλω ρε.
1: Για να συγκεφωνήσουμε.
0: Έγινε έτσι.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Γιωρίκα και το επόμενο θα είναι για το φίλο μας τον Παναγιώτη. Αυτό είναι για τον Γιωρίκα και το επόμενο είναι για το φίλο μου τον Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι ακούτε Radio Manos 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Η χορηγή της εκπομπής μας είναι το Supermarket Astro στην Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόγλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου, Κυριακές απόγευμα 6 ώρα νυχτά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse Μεγάλου Αλεξάνδρου 86, delivery 23510 39911. Παλαβούν και πάλι Fast Food Pulse, φτιάχνει φοβερά χαμπούκερ και όχι μόνο, έχει τα πάντα δηλαδή, φοβερά πράγματα. Delivery 23510 39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μας είναι η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα Dress Code Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Dress Code. Μπουτίκ Dress Code Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνια Σενίδη 9 στην Κατερίνη, προς τον σταθμό δηλαδή. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το Σεραϊκό μέγας χορηγός και υποστηρικτής, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λαμδία Σενίδη 60, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λαμδία Σενίδη 60, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά εθνική οδού Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λίτινε. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έχει γερμανική κουζίνα, έχει το Kerewurst και το Pulled Pork και έχει ελληνική κουζίνα με τα γνωστά. Λοιπόν, αυτά για τους χορηγούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Αλέκο και την κοπέλα που μας πήρε προηγουμένως και όλους τους ακρατές, το φίλο μου τον Διονύση και την Τίνα, πολλούς χαιρισμούς. Έλα ρε Αλέκο, πού είσαι Αλέκο, τι κάνεις Αλέκο?
1: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις, δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλή εκπομπή Παύλο.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ.
1: Με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου και Ράδιο Μάνος.
0: Ναι.
1: Από την όμορφη Κατερίνη,
0: ναι,
1: και από το όμορφο μικρό Παρίσι και Νέα Έφεσο.
0: Καλά είσαι? Εγώ καλά, κάνω λίγο πλάκα, μην παρεξηθούν μερικοί ακροατές.
1: Όχι, δεν είναι αλλή μόνο, τι γεκάκα κάνουμε, καλαμπούρι κάνουμε.
0: Ναι. Μια φορά είχα
1: είναι
0: πει,
1: άλλο καλά.
0: Είχα πει, μια φορά είχα πει κάποτε σε έναν άλλο σταθμό, ναι, είχα πει για το Τόξο, για το χωριό Τόξο και λέω φτιάχνω.
1: Ναι, Τόξο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω φτιάχνω ωραία Τόξα εκεί.
1: Μάλλον, και... θα φτιάχνουν ωραία Τόξα.
0: Και παρεξηγήθηκε άλλο, λέει, το λέω πλάκα.
1: Ω, καλαμπούρι, τι, αυτό τώρα τι, δεν μπορώ να καταλάβω, και τι παρεξηγήθηκε.
0: Έψαχνε.
1: Είπες κάτι κακό, πλάκα έκανες, εντάξει.
0: Άμα
1: δεν κάνουμε και καλαμπούρι Παύλο, δεν είμαστε άνθρωποι τελείως.
0: Να σου πω κάτι. Ο άλλος,
1: ναι,
0: όταν ο άλλος είναι προκατηλημένος σε σένα, ό,τι και να κάνεις,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, Παύλο, να πούμε ένα τραγουδάκι.
0: Πες.
1: Ναι, ναι, πες μου, πες μου, πες μου, λέγε, λέγε, λέγε.
0: Όχι, όχι, πες μου.
1: Α,
0: ναι,
1: ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο?
1: Του Πόλη Κερμανίδη, της καρδιάς όλου του κόσμου.
0: Κερμανίδης. Ωραία φωνή.
1: Αφιερωμένο, ναι, ωραίο τραγούδι. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτό.
0: Η
1: του Πόλη Κερμανίδη, της καρδιάς όλου του κόσμου.
0: Ναι,
1: αφιερωμένο στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο.
0: Τι έγινε, Σαλονίκη.
1: Στο φίλο μου τον Νίκο. Πήγε εκεί πέρα αυτός. Ο Χάρης, εγώ είχα τη δουλειά, δεν μπόρεσα να πάω.
0: Ναι.
1: Στον Πρωθυπουργό πήγε.
0: Α.
1: Ναι, πήγε βέβαια.
0: Μας.
1: Και με πήρε τηλέφωνο, λέει, δεν πήγα ακόμα λες στο σπίτι, πάρε σε κάνα μισάωρο, λέει, να τα ακούσω κιόλας. Λέω, θα πάρω σε μισή ώρα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, στο φίλο μου το Χάρη τον Απίθανο.
0: Έλα, okay.
1: Στο special.
0: Special.
1: Στο φίλο μου τον Νίκο από το παλιό κεραμίδι του Μαρμαρά.
0: Ναι.
1: Στο Μαρμαρά, το φίλο μου τον Νίκο από το παλιό κεραμίδι.
0: Ναι.
1: Τον Θανάση τον Ολυμπιακάκια.
0: Ναι.
1: Τον Κώστα, ναι, και τον Δημήτρη, στην οικογένειά μου, σε σένα προσωπικά φίλε και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνους.
0: Το τραγούδι της καρδίας όλου του κόσμου.
1: Ναι, τις καρδιές όλου του κόσμου, του πόλη του Μανίδη.
0: Οκ, okay. Ευχαριστώ.
1: Έγινε, ευχαριστώ Παύλο μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ, ευχαριστώ.
1: Γερός και δυνατός.
0: Αμήν, ευχαριστώ.
1: Έγινε, γεια, γεια, γεια.
2: Τις καρδιές όλου του κόσμου αν

Λοιπόν, παράλληλα με τα δικά μου τραγούδια που θα σας μεταδώσω, εσείς μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε και να ακούσετε όποιο τραγούδι θέλετε. Εγώ θα σας βάλω 20 τραγούδια. Αλλά και εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε και να το γράψετε λίγο το κινητό, έτσι. Γιατί κάποια στιγμή σιγά σιγά δεν το δίνω τόσο πολύ το κινητό, να το ξέρετε. Γράψτε, ας πούμε, να το έχετε. 6971 785 521. 6971 785 521. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Παρακαλώ.

0: Έλα Βασίλη, έλα Βασίλη, σε ακούω, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Και σήμερα είπα να κάνω έτσι ένα τηλεφώνημα, να πω μια καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Να στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε όσους ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, να αφιερώσουμε τραγούδια και να... Και καλή ακρόαση, αυτά έχω να πω, τρελαγόρι.
0: Okay.
1: Μ' ακούς?
0: Αρχαίο όμως, δεν είπες τον αρχαίο.
1: Λέω, εγώ ακούω, ναι, εδώ έχω με... Σ' ακούω με τα ακουστικά μου, λέω, έχω κάτι μεγάλα ακουστικά και τα έχω βάλει στον υπολογιστή και σ' ακούω.
0: Okay.
1: Καθαρά σ' ακούω, μέσα από το live 24.
0: Okay. Τι λέει η Καλαμαριά? Yeah. Τι λέει η Καλαμαριά, η γενιά μου?
1: Καλαμαριά, καλά, μια χαρά, να, εδώ ακόμα ζεστούλα, έχουμε γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου ακόμα. Εντάξει. Και τις βόλτες μου έκανα και, με, και τους καφέδες μου ήπια, όλα καλά, εντάξει.
0: Μια χαρά.
1: Εκτός από κάποια πολύ προσωπικά που δεν γίνεται να αναφερθούν.
0: Καλά, καλά.
1: Όλα καλά.
0: Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε το βράδυ, έτσι.
1: Έγινε ρε, τα λέμε, πάρε με εσύ γιατί δεν έχω μονάδες στο κινητό, θα περιμένω τηλέφωνο στο κινητό, εντάξει.
0: Άντε, τσάω, τσάω Βασίλη.
1: Έγινε ρε.
0: Παράλληλα με τα δικά μου τραγούδια, αν θέλετε κάποιο τραγούδι, έξω στο τηλέφωνο. Σας βάλω 20 άδεια εγώ τώρα.

συμφωνήσουμε για πάντα, να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια.

0: Λοιπόν, παιδιά, τα τηλέφωνα δεν τα άκουσα, sorry. Χτυπούσαν τα τηλέφωνα, δεν τα πρόσεξα. Λοιπόν, φοράω τα ακουστικά και δεν τα ακούω τηλέφωνα καμιά φορά γι' αυτό. Και παλιά χτυπούσανε. Λοιπόν, έλα Λάρη. Τι κάνεις Λάρη? Τι λέει? Καλά, μια χαρά. Τα τραγούδια
1: όλα καλά.
0: Τι τραγούδια σ' αρέσουν εσένα, παλιά λαϊκά ή σ' αρέσουν πιο...
1: Ναι, παλιά, κοιτάξτε, ξέρω τι να είναι, μωρέ. Τώρα θέλω ένα τέτοια... Ό,τι να είναι βάλει. Τώρα βάλουμε ένα... Ο Αιτός πεθαίνει στον αέρα, βάλουν.
0: Σπαγιαμάκες.
1: Ναι, σπαγιαμάκες, για να βάλει το Πλούταρχο. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τι λέει, πώς φας, αύριο δουλειά.
1: Καλά. Καλά, όλα καλά, δουλειά, τι να κάνουμε, να.
0: Τι ώρα, τι ώρα
1: σου δω. Καλό καιρό να κάνει, να μπορέσουμε να κάνουμε και δουλειά, να δούμε. Ναι.
0: Ο Αιτός πεθαίνει στον αέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, Παύλο. Ας ακούμε, να.
0: Ναι.
1: Είσαι δύναμη, έγινε.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Ο φίλος μου ο Λάρη, με τη χρυσή καρδιά. Λάρη και Ντίνα. Και Ντίνα, πολύ καλό κομπάλο. Λάρη και Ντίνα. Λοιπόν, σε λίγο τα επόμενα τηλέφωνα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου Λάρη. Γεια σου Ντίνα. Παρακαλώ. Έλα Στέλιο.
2: Έλα να κάνεις ο Γουλιός Σαγούνε.
0: Μπράβο. Αυτό.
2: Το, ναι, ναι, το πρώτο είναι. Άνω κάτω έκανα τον κόσμο για να δω αυτή που αγαπώ. Και το άλλο είναι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Δυναμίτη με θητή λέει η σκούκλα μου στα γύρια. Αυτά τα δύο Παύλο, για όσους ακούνε.
0: Οκ, okay, μετά από αυτά, εντάξει.
2: Για το Βασιλά και την Καλαμαριά, για τον Άξα που βγήκε.
0: Οκ. Okay.
2: Να σε καλά, φίλε.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Για τον φίλο μου τον Λάρη και την Ντίνα. Γεια σου Ντίνα, γεια σου Λάρη. Σε λίγο τα επόμενα τηλέφωνα, σε λίγο. Δεν σας άκουγα, εκεί είχα ακουστικά και δεν άκουγα τηλέφωνα. Τώρα σε λίγο. Λάρης, το τρελό, γλυκό αγόρι.

0: Τι κάνεις Σπύρο, τι έγινε, έμαθα ότι...
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις.
0: Έμαθα ότι αραβωνιάστηκες, έμαθα.
1: Μια φορά μόνο.
0: Ναι, κάθε 10 μέρες αραβωνιάζεσαι. Εσείς οι Κατερινιώτες κάθε 10 μέρες αραβωνιάζεστε.
1: Κάθε 8 μέρες.
0: Κάθε 8 μέρες.
1: Ναι, κάθε εβδομάδα.
0: Ειδικά στα χωριά εκεί όλοι ντούρασαν.
1: Καλά. Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά ρε.
1: Όλα καλά.
0: Τώρα πού είσαι, Γερμανία είσαι.
1: Όχι, εδώ είμαι.
0: Πού, α, στο Κουντουριώτισσα.
1: Ναι.
0: Πώς λέει το χωριό, Κοντουριώτισσα ή Κονταριώτισσα, Κονταριώτισσα μάλλον.
1: Μην την ψάχνεις.
0: Μην την ψάχνεις.
1: Θα άλλαξαν πολλά ονόματα.
0: Εκεί στο χωριό Κονταριώτισσα πρέπει να φτιάχνουν καλά κόντια.
1: Κόντια, κοντάρια.
0: Κοντάρια φτιάχνουν καλά.
1: Εγώ έχω ένα κοντάρι.
0: Ναι. Στο τόξο φτιάχνουν καλά τόξα.
1: Ναι, κάνω τόξα.
0: Στο Μοσκοπόταμο ονομάστηκε γιατί πήγε ένα μοσχάρι και πνίγηκε στο ποτάμι. Και ονομάστηκε
1: στο ποτάμι, ναι.
0: Μου το είπε ένας ακροατής, γέλια που ρίξαμε. Στην Έφεσο όλοι κάνανε, πήγαν δικαστήρια, κάνανε Έφεσο. Έφεσο τα δικαστήρια.
1: Στην Βροντού βροντάει.
0: Ναι, άστε Βροντού πέφτουν πολύ κεραυνοί. Άστε να πάνε. Κάνουμε και λίγο πλάκα. Στην Έλαφο πολλά ελάφια. Στην Έλαφο ελάφια. Στη Μιλιά πολλά μήλα εκεί βγάζουν. Στο... Α! Στη Λαγοράκη. Ρε φίλε. Λαγοράκη μου ρωτάει ένας φίλος.
1: Στη Λαγοράκη εσείς είναι το χωρό Ευλάκη.
0: Όχι. Έχει πολλούς λαγούς εκεί πέρα. Στη Λαγοράκη. Βλάχη είναι εκεί. Στη Λαγοράκη. Για πες.
1: Βάλουμε ένα στράτο δημοσίου, ένα...
0: Ναι.
1: Μάλλον... Ναι, βάλεις, βάλεις.
0: Δεν μου λες, γιατί πού ήσουν χαμένος, πού πήγες, στην Γερμανία.
1: Πώς.
0: Γιατί ήσουν χαμένος, ήσουν Γερμανία.
1: Όχι, εδώ είμαι, σε ακούω κάθε βράδυ, κάθε βράδυ σε ακούω.
0: Ναι. Δεν με βαρέθηκες, ναι. Δεν με βαρέθηκες.
1: Όχι, γιατί δεν σε βαρέθω.
0: Όταν ακούς κάθε μέρα έναν άνθρωπο που βαρκεί, το βαριέσαι. Δεν μου λες...
1: Μόνο τον Παύλο Βασιλιώκου, κανένα άλλο.
0: Δεν μου λες, να σε πω, ο άλλος τι έγινε, ο άλλος ο φίλος μας, ο Ντάκ Πέπερνε το... Πώς λένε το χώρο.
1: Αντωνατοχώρη.
0: Εκείνο το χωριό Τσιγκουνικό είναι. Πω, πω, πω. Μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανείς. Πόσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο στην Κατερίνη.
1: Σε πόσο... Αλήθεια και Μπαρτολός.
0: Ναι, ο αλήθεια και Μπαρτολός. Τι γίνος, τι έγινε, πού χάθηκε. Το Ελατοχώρη είναι το μόνο χωριό που δεν έχω πάρει τηλέφωνο.
1: Έχει λατώματα γι' αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό. Ελατοχώρη, εκεί πρέπει να είναι πολύ σφιχτή. Τσιγκούνιδες, ναι. Τσιγκούνιδες λίγο. Στο Ελατοχώρη. Όχι, ναι. Τώρα σοβαρά μιλάω. Εκεί πόσα χρόνια κάνω εκπομπή, από το Ελατοχώρη δεν πήρε ούτε ένας. Ούτε μια φορά ένας.
1: Ένας έπαιρνε και αυτός
0: καλωρίζει. Χάθηκε και εκείνος. Και εκείνος δεν είναι από το Ελατοχώρη, ήταν από ένα άλλο χωριό.
1: Από εδώ ήταν, από το χωριό, ξερά μου ήταν.
0: Ναι, εντάξει, αυτό έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Και κύριο Σπύρο του λέγανε.
0: Σπύρο, ρε φίλε. Αυτός τι έγινε, ζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάθαινε τι έγινε αυτός, ξαφνικά χάθηκε αυτός.
1: Αυτός έγινε του τρώγα τα... έβαλε καρδιά και τα αγρογούρα του τρώγα τα καρύδια. Αμήπως φάγανε αυτόν, για τα καρύδια.
0: Λοιπόν, εκεί στο... πάντως σοβαρά σου, Σπύρο, δεν κάνω πλάκα. Κάνω πόσα χρόνια ραδιόφωνο στην Κατερίνη, που δεν είμαι Κατερινιώτης. Από το Ελατοχώρη δεν πήρε ποτέ τηλέφωνο κανείς. Κανείς.
1: Κανείς.
0: Κανείς ρε φίλα. Τι τσιγκούνι και περιοχή είναι εκείνη ρε. Πω πω πω πω πω. Δεν ακούνε ραδιόφωνο τι.
1: Το μόνο... Δεν έχουν κεραία, δεν ακούνε ραδιοφάνους.
0: Όχι ρε, ακούγεται και ο σταμός. Ψηλά είναι. Όχι, ανέκατε και σε άλλους σταμούς που ήμουν. Δεν πέραν τηλέφωνο. Σφιχτή είναι, λίγο σφιχτή. Σφιχτή είναι.
1: Βάλε τον Αγγελόπουλο εκεί πέρα να ακούσουμε.
0: Κάτσε να βάλω.
1: Βάτια σου και...
0: Λοιπόν, θα βάλω τώρα το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Το να βάγισε και μετά καμπάκι το δικό σου.
1: Έγινε.
0: Τρελόμορφο αγόρι.
1: Γεια σου Παύλη, να είσαι καλά.
0: Γεια σου Σπύρο.
1: Καλό βράδυ. Bye.
0: Ο Σπύρος, bye. Το παρατσούκλι
1: bye,
0: σου.
1: Bye.
0: Μια σου, γεια σου. Ο Σπύρος τον έχω βάλει παρατσούκλι. Θα σας βγάζω παρατσούκλι, αν ξέρετε. Σπύρος ο αγνός εραστής. Επαναμή σε λίγο, επαναμή σε λίγο, περίμενε λίγο, επαναμή. Σε λίγο, θα σε καλέσω εγώ. Αφιερωμένο. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Έλα, σ' ακούω.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, Παύλε, καλησπέρα. Σταύρος είμαι από Υπανομή.
0: Σταύρο, μην πεις καμιά 500 τηλέφωνα για να τα ακούσεις.
1: Όχι, ρε. Όχι, Παυλάκι μου. Καλά είσαι, φίλε.
0: Καλά, ρε. Πότε σε αραγωνιάσουμε εσένα?
1: Πότε, για να βρεις καμιά από εκεί, από την Κατερίνη.
0: Θα έρχεσαι?
1: Βέβαια θα έρχομαι. Τι λες τώρα?
0: Σοβαρά?
1: Ναι, σοβαρά.
0: Εδώ...
1: Η Κατερίνη ή καμιά Θεσσαλονίκη από εδώ. Θεσσαλονίκη, πιο καλά, πιο κοντά είναι.
0: Πιο κοντά. Αν το σκέφτεσαι. Λοιπόν, αν ακούει καμιά...
1: Ναι, ναι. Παυλάκι μου, θα ήθελα τρία τραγουδάκια θα μην βάλει.
0: Πες.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μάτιος ο Χριστοδουλόπουλος, το ξέρεις.
0: Χριστοδουλόπουλος, ναι.
1: Και ο Αγγελόπουλος, αλλά ο Χριστοδουλόπουλος μ' αρέσει. Ναι. Λοιπόν, τον άκουγα παλιά. Ναι. Θα βάλεις ένα του Μάκη, όνειρα και όνειρα που πήγανε χαμένα.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι «Εσύ δεν πόνεσες», πάλι του Μάκη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και ένα τελευταίο θα βάλεις, «Πάρε το πουκάμισό μου». Έχει το χρώμα παγαπάς, κάπως έτσι λέγεται.
0: Δεν μου λες, ο σταθμός τώρα στην Επανομή ακούγεται καλά?
1: Ακούγεται καθαρά. Μόνο ξέρεις πότε, Παύλη, δεν ακουγόταν προχτές. Προχτές τη Δευτέρα, πότε
0: καλά,
1: ήταν.
0: Είχε βλάβει τότε, είχε βλάβει.
1: Δεν όχι, ακουγόταν.
0: Ξέρεις γιατί σου λέω αυτό? Γιατί με έκανες παράπονα πριν αρκετό καιρό, θυμάσαι?
1: Ναι, όχι, όχι, ακούγονταν μετά, αλλά τη Δευτέρα δεν ακούγονταν. Νομίζω έκανες λίγο εκπομπή και μετά έκλεισες.
0: Ναι, είχε ένα τεχνικό, εντάξει, θα το πω.
1: Κάτι, είχες ένα τεχνικό πρόβλημα.
0: Και να παίρνεις, ακούς, και να παίρνεις ναι. τηλέφωνο ακόμα και τραγούδια να μην βάζω.
1: Ναι,
0: να μιλάμε, να παίρνουν και ακροατές.
1: Ναι, έγινε, Παύλη μου, έγινε, αγόρι μου, έγινε. Καλή εκπομπή, Παύλη, γεια. Παύλη,
0: έλα.
1: Παύλη, μόνο ξέρεις τι θέλω, αν μπορείς, να πεις ότι αυτά τα τραγούδια είναι αφιερωμένα από το Σταύρο από την Επανομή.
0: Οκ, έγινε.
1: Έγινε, φίλε μου, γεια. Γεια σου, Παύλη.
0: Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Περίμενε λίγο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για το Λάρι και την Δίνα.

0: Έλα τρελό αγόρι.
1: Έλα ρε παιδί μου.
0: Λέγε τρελό αγόρι, λέγε.
1: Ε, τρελό αγόρι. Όλοι σε παίρνουν.
0: Λοιπόν.
1: Τρεις φορές πήρα. Αλλά δεν δούλευε το
0: τηλέφωνο. Είσαι ένα τρελό πανέμορφο αγόρι από την εξοχή. Έλα πες, Παύλε.
1: Μπράβο, δεν κατάλαβε.
0: Έλα πες.
1: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια.
0: Μα.
1: Λοιπόν.
0: Πες.
1: Ένα του Καζαντζίδη στο τραπέζι.
0: Που τα πίνω.
1: Που πίνουμε ήδη το ποτήρι σου, ναι. Ποντιακό.
0: Και
1: ένα του Καζαντζίδη, ναι. Καλό. Και λουλούδι μου. Το λουλούδι μου.
0: Έγινε.
1: Τα αφιερώνω.
0: Πες γρήγορα.
1: Την Κατερίνα από το Κύτρο.
0: Αυτή η αραβωνιά στην Κατερίνα από το Κύτρο. Έμαθα νέα.
1: Όχι.
0: Έμαθα νέα, αραβωνιά στην.
1: Ναι. Είναι πολύ σωστή κυρία.
0: Ναι, σωστή είναι η κυρία, αλλά αραβωνιάστηκε με ένα Γάλλο σκηνοθέτη. Είχε λεφτά πολλά αυτός.
1: Όχι, ναι, Παύλε, Γάλλο. Ονόματε. Είναι παλικάρι μου πολύ σωστή,
0: ναι, εγώ,
1: κυρία.
0: Κάνω πλάκα, βρε, κάνω πλάκα, καλαμπούρι κάνω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Άρα, μπράβο.
1: Είναι
0: εξοχή, γιατί όνομα σου
1: έχω. Νοικοκυρά, όπως είμαι και εγώ. Ναι. Και εγώ και το γύρος είμαι.
0: Άμα
1: βρεις καμία φέρετε.
0: Εγώ
1: 15 ναι. Χρόνια σύνος.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτά. Σ' αφήνω. Χτυπάει η γραμμή η άλλη.
1: Έγινε, παλικάρι μου.
0: Γεια σου. Γεια σου, Παύλε. Απ' την εξοχή, ονομάστηκε εξοχή, γιατί όλοι πάνε και παραθερίζουν εκεί. Τώρα τους κάνω, βάλω και πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Αν ψηφίσετε Παύλο Βασιλείου σε επόμενες εκλογές, σε κάθε χωριό πισίνα Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών. Και αν δεν έχετε ακόμα και σταράτσες, αν δεν έχετε αυλή, στις σταράτσες κάνω πισίνα Ολυμπιακών Πρωτοδιαγραφών. Κάνω καλαμπούρι έτσι, να ξέρετε, κάνουμε λίγο πλάκα έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε. Λάρης, το τρελό αγόρι. Γεια σου, Ντίνα.

Λοιπόν, δεν προλάβω τα τηλέφωνα, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Αγγελόπουλο, στα μαύρα μάτια σου. Ωραία, αυτό το τραγούδι με θυμίζει τα παιδιά της Καλαμαριάς. Ξέρετε, βγαίναμε το 1979 τα παιδιά της Καλαμαριάς και επειδή φοβόμασταν να δώσουμε τηλέφωνο το δικό μας, δίναμε σε ένα γραφείο τελετών. Και πέρανε οι ακροατές, όσοι ακούγαν τα παιδιά της Καλαμαριάς το 1979 τότε, στα μεσαία που βγαίναμε, πέρναν τηλέφωνο σε αυτό. Νεκροθάφτης ήταν αυτός. Γραφείο τελετών, αυτός ήταν υπάλληλος, ήταν και δίναμε το τηλέφωνο. Ήταν και ψήστης αυτός. Της έψη. Παιδιά της Καλαμαριάς. Και δίναμε τηλέφωνο γραφείο τελετών. Πού να ξέρω. Μάλλον αυτό το τραγούδι ήταν top τότε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Σπύρο, Σπύρο, σε αγνός αραστής.

Για τον φίλο που με έστειλε το μήνυμα, τι συγχαρητήρια να μου δώσεις, δεν χρειάζεται συγχαρητήρια. Εγώ θα σου έλεγα, είμαι από τους λίγους ανθρώπους που δεν ζήλευα ποτέ στη ζωή μου κανέναν. Και στο χώρο μου δεν ζήλευα και γενικά δεν ζηλεύω, δεν είναι το στυλ μου αυτό. Γιατί πιστεύω το εξής, την εξής θεωρία. Αν πιστεύεις ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός, ωραία. Ωραία. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Ο άλλος, είπαμε, μην το ξαναπούμε, ξέρει να τραγουδάει, άλλος να γράφει στίχους, άλλος ξέρει να κάνει διάφορα άλλα πράγματα που εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Ή εσύ ή κάποιος άλλος. Λοιπόν, άμα το συνειδητοποιήσεις, δεν χρειάζεται να ζηλέψεις κανένα. Εγώ ποτέ δεν ζήλεψα. Οπότε τα συγχαρητήρια δεν χρειάζονται. Δεν ζήλευα ποτέ και έτσι τους συναδέλφους μου. Πάντα τους κοινού έκανα διαφήμιση, πάντα, ξέρω εγώ. Αυτοί βέβαια φυσικά με είχαν στο περιθώριο. Ο φόβος και ο τρόμος ήμουν, δεν ξέρω πώς το... Εγώ ποτέ δεν είχα διάθεματα να ζηλέψω κάποιον, γιατί αν έχει αμάξι, αν έχει, ξέρω εγώ, αν έχει 500 τηλέφωνα, έχει 200 τηλέφωνα, απλώς έχει, ας είναι καλύτερος, δεν με απασχολεί αυτό το πράγμα. Εγώ κοιτάω τι μπορώ να κάνω εγώ. Και το βασικό είναι να πεις και καμιά καλή κουβέντα. Σήμερα οι καλές κουβέντες δεν βγαίνουν εύκολα από το στόμα του άνθρωπου. Τζάμπα είναι, πες μια καλή κουβέντα. Λοιπόν, για το Στέλιο αφιερωμένο που το ζήτησε. Άνω κάτω έκανα τον κόσμο για να βρω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζοπράσινα μουσταρδί μάτια που ήμασταν μαζί ένα χρόνο και μετά πήγε για τσιγάρα και εξαφανίστηκε.

0: Έλα Γιώργο.
1: Τι κάνεις?
0: Πού είσαι Γιώργο, τι λέει?
1: Δεν
0: σε προλαβα γι' αυτό.
1: Δεν πειράζει, θα έπαιρνα.
0: Τι κάνεις?
1: Θα έπαιρνα ξανά. Λοιπόν, το ρεβεγιόν του Αδαμαντίδη θέλω.
0: Ρεβεγιόν, ωραία. Όλα εντάξει. Είστε παρέα εκεί?
1: Όχι, μόνος είμαι.
0: Οι άλλοι που πήγαν?
1: Δεν το έχω ψάξει που λέω, δεν ξέρω τι
0: είναι. Ξαφανιστήκανε.
1: Δεν ξέρω, έτσι. Και πάλι ό,τι θες μετά εσύ ακόμη.
0: Έλα, δικό σου, πάρ' το δικό σου, έλα, πάμε.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ Γιώργο.
1: Έγινε, θα τα πούμε.
0: Γεια σου, γεια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Παιδιά, είναι καμιά φορά δεν σας ακούω, γιατί φορά τα ακουστικά και δεν ακούω το τηλέφωνο. Παλιά άφηνα το μικρόφωνο ανοιχτό, αν θυμάστε. Άφηνα το μικρόφωνο ανοιχτό και χτύπουσα τα σταθερά τηλέφωνα. Τότε έδινα σταθερά για να ακούω. Τέλος πάντων. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Όχι, δεν ζηλώ, κανέναν δεν ζηλώ. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Και ας έχει άλλους πιο πολύ μεγάλη ακροματικότητα από μένα. Και να σου πω κάτι, δεν μου πολύ ενδιαφέρουν για την ακροματικότητα. Με ενδιαφέρει αυτό που κάνω, το αγαπάω, και αυτοί που με ακούνε, τα τραγούδια που ζητάνε γίνουν θυσία για αυτούς, για την πάρτι τους. Τα μεταδίδω κατευθείαν, γιατί το πολύ μπορεί να αργήσω λιγάκι. Παρακαλώ. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
2: Ναι.
0: Όλα καλά?
2: Καλά.
0: Κοίταξε, είμαι...
2: Μόλις έβαλα το φαγητό μου να ψηθεί.
0: Τι καλό κάνεις.
2: Γεμιστά έκανα.
0: Το θα φας το βράδυ, βραδιάτικα.
2: Όχι για το βράδυ.
0: Α, για αύριο.
2: Ναι, γιατί αύριο θα πάω να πιω κανένα καφέ, θα βγω λίγο έξω.
0: Δεν δουλεύεις
2: το πρωινά.
0: Δεν δουλεύεις.
2: Εντάξει, είπα να το κάνω απόψε το φαγητό μου.
0: Δεν δουλεύεις.
2: Αύριο είναι Σάββατο.
0: Α, ναι, εγώ ξεχάστηκα.
2: Έχασες τις ημέρες?
0: Έχασα τις ημέρες, άστε να πάνε.
2: Αύριο είναι Σάββατο.
0: Μα, αδιάειδε. Αλτσχάιμερ.
2: Να μην το πάσει, δεν το έπαθες ακόμα. Να μην το πάσει το Αλτσχάιμερ.
0: Τι είπα, ξύλο. Ποιος είναι ποιος? Εγώ, ο πατέρας σας. Το Χάρη τον κάνω πλάκα καμιά φορά και τον Αλέκο. Τους λέω γεια σας, είμαι ο πατέρας σας. Ωραία, για πες τραγούδι, πες τραγούδια.
2: Παύλο, θέλω, αν μπορείς βάλω τώρα για το Μάσα Κοσάρια που βάζει. Θα ήθελα, αν γίνεται, να ακούσω κάτι από Νίκο Πάνο και ένα κάτι από Κινούση. Βάλει τον Νίκο Πάνο, γιατί δεν έρχεσαι.
0: Νίκος Πάνος, έχω κάνει χορό με αυτά. Τι ώρα στραβώς.
2: Καλός καλλιτέχνης και αυτός και ο Κινούσης, όλοι αυτοί που δεν...
0: Τον Νίκο Πάνο κάναμε χορό στην Περαία, μια περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη είναι, και ήταν την εποχή που είχε βγάλει τα τραγούδια «Τα λούδια στην κυρία». Τότε.
2: Ναι, πολύ ωραία τραγούδια έχει βγάλει και αυτό και άλλα πολλά τα οποία έχουν γίνει επιτυχίες.
0: Πώς είπες τραγούδι?
2: Γιατί δεν έρχεσαι, τον Νίκο Πάνο, και αν μπορείς βάλει και ένα κινούσι, το έφυγα.
0: Έφυγα, οκ.
2: Εντάξει.
0: Έγινε, τσάω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Αλλούδια στην κυρία από μένα.
0: Τι κάνεις ρε αγόρι?
3: Γιατί τα ακούω από το ράδιο και λέει τα λούδια στην κυρία από μένα.
0: Θες τραγουδί?
3: Εννοείται θέλω.
0: Ποιο?
3: Θέλω να βάλεις του Μάζο, να το θυμόμαστε.
0: Ποιον τον?
3: Το Μαζονάκι ρε.
0: Μαζονάκης, ναι, ποιο?
3: Που τζάμπα έφυγε το παιδί.
0: Τζάμπα, ναι.
3: Δύσκολες ώρες.
0: Δύσκολες ώρες.
3: Ναι, δύσκολες ώρες θα βάλεις και θα βάλεις και ένα του Καρά που πλησιάζει τρίτα, είναι τέταρτα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Καράς ποιο τραγούδι?
3: Του Καρά βάλω και του Γουστάρης, αλλά του Μπάζο βάλω τις δύσκολες ώρες.
0: Μαζονάκι, δύσκολες ώρες, οκ. Έγινε.
3: Έγινε,
0: τσάου.
3: Όλα σε εσάς. Όλα σε εσάς.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παύλος Βασίλειο, δεν βάρεθηκες να μ' ακούς. Δεν βάρεθηκες να μ' ακούς κάθε μέρα. Όχι. Εγώ βαρέθηκα, εγώ τον εαυτό μου. Δεν έλαβα, εντάξει, άλλη καλή είναι. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή.
4: Μαρίνα είμαι. Καλησπέρα.
0: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Τι λέει.
4: Καλά είσαι.
0: Καλά, μια χαρά.
4: Ωραία.
0: Αραβωνιάς μου.
4: Μια την καλησπέρα σε όλους.
0: Ναι.
4: Και... δεν θέλω τραγούδι. Άμα θέλει στο τέλος βάλει το τραγούδι αυτό του Γιαμάτη.
0: Ναι. Έγινε μάλλον. Όλα εντάξει.
4: Όλα. Τι κάνω... δόξα τω Θεώ.
0: Τι καλό φαγητό κάνεις.
4: Και τι...
0: Τι καλό φαγητό κάνεις.
4: Τι καλό φαγητό έκανα.
0: Ναι.
4: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο, δεν μου νάθει.
0: Ωραία.
4: Μου φαίνεται πεινάς εσύ. Όταν ρωτάω για φαγητό, μου φαίνεται πεινάς.
0: Τέλος πάντων, όχι.
4: Δεν άκουσα.
0: Όχι,
4: δεν
0: πεινάω.
4: Δεν το άκουσα πάλι, κάτσε.
0: Δεν πεινάω, δεν πεινάω. Λοιπόν,
4: α,
0: έγινε.
4: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε, τσάου. Φιλιά.
4: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πω, πω. Όταν παίρνω τηλέφωνο, χαμηλώσω το παρακαλώ. Γεια σου, Βιργινία. Έλα, Βιργινία, σε ακούω. Βιργινία, μια τρελή 35άρα. Περίμενα, πάω και στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Καλώς την. Σοφία, μια τρελή 40άρα. Θα σας βγάλω στον αέρα, θα βγείτε. Έλα, να σας βγάλω στον αέρα. Πες, έλα, ντρέπεσαι. Περίμενε, θα βγάλω τραγούδι. Γιώργος Δίων, αφιερωμένο.

0: Παρακαλώ, έλα, σ' ακούω, Αναστασία.
1: Έλα, κι εγώ σ' ακούω, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά.
1: Λέω, άκουσα τη φωνή σου, άκουσα και της Μαρίνας, μου άνοιξε η καρδιά, ωραία.
0: Τι φαγητό κάνεις εσύ, τι καλό φαγητό κάνεις?
1: Σήμερα, σήμερα δεν έχει φαγητό, σήμερα παραγγέλαμε ψάρια.
0: Α, παρέγγειλες, έτοιμα?
1: Ναι.
0: Ψημένα, ναι. Και εγώ το κάνω.
1: Δεν κάνω ψάρια, το παίρνω έτοιμα, ναι.
0: Τι,
1: τα παίρνει, πάρω μου παίρνει και εμένα, ναι.
0: Τι ψάρια, καλά. Τι.
1: Α, σήμερα λαβράκι πέρα.
0: Γάβρος μου αρέσει πολύ εμένα. Ωραίος.
1: Λαβράκι, γάβρο δεν είχε σήμερα, τίποτε.
0: Ναι.
1: Ούτε γάβρο είχε, όχι, λαβράκι πέρα.
0: Η Αναστασία.
1: Για πες.
0: Όλα καλά,
1: λέει,
0: όλα καλά, όλα, όλα καλά.
1: Καλά, ναι, αγάπη,
0: θα
1: καλά,
0: βάλω διπλογραμμές το πιο αργά, όχι τώρα σήμερα, άλλη πιο αργά, να μιλάτε μεταξύ σας.
1: Α, καλά, καλά μιλάμε, εντάξει. Τώρα μετά 11 και 4 έχει το κόκκινη γραμμή με τα εγκλήματα.
0: Όχι, τώρα μετά, δεν το, τώρα δεν το λέω.
1: Το λέω μετά, έχω ανοιχτή τηλεόραση, αλλά έχω κλείσει τη φωνή τώρα, ναι.
0: Σου λέω όχι τώρα, ρε, μιλάμε στο μέλλον.
1: Κατάλαβα, ρε, αγάπη, κατάλαβα. Κατάλαβα. Okay. Okay. Okay. Τώρα τι κάνει ένα τραγουδί έτσι ανεβαστικό.

0: Καθόμαστε και σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, κάντε τον λίγο μασάζ να τον πάρει ύπνος κατευθείαν και μην γυρίσει.
0: Ναι. Εμένα να το πεις. Μασάζ. Με κάνει μασάζ.
1: Μασάζ, έτσι, τον κάνει μασάζ. Για πότε θα κοιμηθεί, ούτε εκεί είχα πάρει.
0: Άστο. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε μασάζ όταν είναι να κοιμηθεί.
1: Κοιμάται
0: μόνος του. Όταν είναι κουρασμένο πτώμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δύο τραγούδια μπορείς να μας βάλεις.
1: Yes.
0: Επειδή τώρα αυτό το τραγούδι που ακούω που βάζεις από το Μαζονάκι θέλω να σου ζητήσω, αλλά αφού το ζήτησε κάποιος άλλος τώρα θα ακούω, το Ώρες Μικρές βάζεις τώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία, οπότε θα βάλεις...
1: Όχι, δύσκολες ώρες. Δύσκολες.
0: Ώρες Μικρές είναι αυτό τώρα που ακούω που πας να βάλεις.
1: Υπάρχει τραγούδι Δύσκολες Ώρες, όχι.
0: Δύσκολες Ώρες, όχι. Δεν ξέρω από κανένα παλιό τραγουδιστή, τραγουδίστρια, δεν ξέρω.
1: Όχι. Δύσκολες, ναι. Μικρές ώρες μάλλον, μικρές ώρες.
0: Ναι. Οπότε θα βάλεις το Φεύγω του Μαζονάκη.
1: Μαζονάκης.
0: Και του Αδαμαντίδη το Γιασεμί εδώ για το
1: τρελό αγόρι.
0: Τρελό αγόρι, μπράβο. Θέλει να το αφιερώσει σε μένα, λέει.
1: Γιασεμί.
2: Όταν βγάζει και πάλι θα βρω.
0: Έγινε, Παύλο μου.
1: Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Έγινε, τα λέμε, αντάρτη.
1: Γεια σου, Δίνα. Γεια σου, Διονύση. Αυτό που ρωτάει ο φίλος ο 519, αυτό είναι ιντερνετικό, ρε. Μουσικός Γαλαξίας υπάρχει, δεν κάνω εγώ έχω μέσα εκεί, κάνουν τα παιδιά όμως, δεν έχει σημασία. Μουσικός Γαλαξίας ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός. Πολύ ωραία εκπομπή, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, η Τίμητρα, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζένερα, ο Σάντακα, όλοι εκεί κάνουν εγώ μέσα. Μουσικός Γαλαξίας θα γράψει Θεσσαλονίκη. Κάνουν τα παιδιά, παλιά ερεστέχνη αυτή είναι. Ωραίες εκπομπές κάνουν. Περίμενε. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Ποιο? Όχι, εγώ. Ναι. Κάτσε λίγο. Γεια σου Δημήτρη. Και τον Δημήτρη.
3: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

0: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
1: Τι κάνεις, γεια σου.
2: Μια χαρά, εσύ.
1: Σούλα, γεια σου, Σούλα. Λοιπόν, σήμερα να πω, όχι σήμερα, το τελευταίο καιρό, οι γυναίκες υπερτερούν στο Μάνος εδώ.
2: Ναι, αυτό ακούω κι εγώ.
1: Πιο πολλές γυναίκες, όταν ήρθα εδώ στο Μάνος υπήρχαν μόνο άντρες. Οι γυναίκες δεν υπήρχαν ούτε για δείγμα.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, όταν λέμε δεν υπήρχαν, ούτε μια γυναίκα δεν υπήρχε. Όχι, όχι, έπαιρνε η Ντίνα, έπαιρνε. Η Ντίνα και καμιά ακόμα. Αλλά το σύνολο ήταν μόνο άντρες. Δηλαδή το ποσοστό ήταν, ας πούμε, 30 άντρες και μία γυναίκα.
2: Δύο. Τώρα όμως...
1: Ναι.
2: Κοντεύουμε να περάσουμε τους άντρες.
1: Ναι. Όχι κοντεύετε, τους περάσατε.
2: Τους περάσαμε.
1: Βέβαια.
2: Μπορεί να είμαστε ισοπαλοί.
1: Όχι. Τους περάσατε να σου λόγω.
2: Υπερισχύουμε.
1: Ναι. Οι γυναίκες, ναι, δύναμη, πάωρα.
2: Μάλιστα, ωραία. Μακάρι να γίνουμε και περισσότερες. Σιγά.
1: Κοίταξε, άκου να σου πω κάτι. Στόχος μας δεν είναι να έχουμε τρελή ακροματικότητα, γιατί όταν ήρθα εδώ, στην αρχή δεν είχα, μια-δυο μέρες, τις επόμενες μέρες είχα πάρα πολλά τηλέφωνα και είχα σταθερό κινητό και κόντισα να τρελαθώ.
2: Ναι,
1: και όταν έχεις και πολλά τηλέφωνα, ο σκοπός μου δεν είναι να έχω κορματικότητα μεγάλη. Δεν είναι τρελά με τόσο πολύ. Τα έχω ζήσει εγώ τόσο πολύ στο πετσί μου που δεν... Εγώ θέλω με τους φίλους ακροατές που με παίρνουν τηλέφωνο να είμαι συνεπής και να είμαι εντάξει. Ναι. Γιατί μετά υπάρχουν

0: πάρα πολλά τηλέφωνα και μετά χάνει την μπάλα. Δεν μπορεί να τα κάνει. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν θέλουμε ούτε μετάλλια ούτε διακρίσεις. Εμείς να περνάμε καλά θέλουμε με εσάς, όχι εις βάρος του άλλου, με τους ακροατές μας να περνάμε καλά όμορφα.
1: Ναι, όλοι. Όλοι. Και εμείς,
0: να σας παντρέψω, να σας αναβουνιάσω. Όλους, στο κόλπο μέσα. Μικρή, μεγάλη, σε παντρεύω κατευθείαν. Σε αναβουνιάζω, σε κάνω γνωριμία, σκονέα.
1: Ακούω, ναι, που λέτε.
0: Εκατό. Είσαι 100 χρονών, σε παντρεύω. Είσαι 80, σε αραβωνιάζω. Είσαι 25, 30, 40. Εσύ επειδή δεν
1: ξέρεις... Όλες τις ηλικίες.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εσύ επειδή δεν ξέρεις, ας σου πω κάτι. Και προφανώς και πολλοί, αρκετοί ακόμα δεν ξέρουν εδώ. Με κυρίως μεγάλες ηλικίες. Εγώ... Οι ακροατές μου ήταν μέσω όρο ήταν το 80 γεννηθείς. 40, 38, 35, 25, 30, γενικά.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια μεγαλώσανε γιατί και η μουσική που παίζω είναι διαφορετική. Εγώ δεν έχω, μ' αρέσει και οι μεγάλες ηλικίες, μ' αρέσει. Γιατί είναι και τις ηλικίες ναι. μου. Μ' αρέσουν, όλες οι ηλικίες μ' αρέσουν. Όλες.
1: Εμένα μ' αρέσουν, όλες
0: οι ηλικίες.
1: Και μεγάλοι μ' αρέσουν.
0: Άκου να σε πω. Από το 1900, το λέμε τώρα γιατί πέρασαν τα χρόνια, τότε δεν τα λέγαμε. Από το 1900...
1: Δεν ξέρω, εγώ από μικρή που ήμουν έφτιαχνα, μ' άρεσε να ακούω τους παππούδες και τις γιαγιάδες να μιλάνε, να μου λένε ιστορίες, από πάντα,
0: άκου
1: από τώρα. Μικρή το είχα αυτό.
0: Άκου τώρα να σε πω για το θέμα το που κάνω, πως παλιώ, πως παντρεύω κτλ.
1: Ναι.
0: Από το 1994, με 3, μέχρι το 2004, κάθε Σάββατο, χωρίς καλλιτέχνη, εγώ ήμουν DJ, μαζευόντουσαν, επειδή είχα μια πρωτότυπη εκπομπή την εποχή εκείνη, πρωτότυπη εκπομπή, όχι μουσική, πρωτότυπη ήταν οι προγραμμές, είχαν κάθε Σάββατο ερχόντουσαν 2.000 άτομα. Τίνκα. Τίνκα. Ηλικίες, 15, 17, 18, 25, 22, 14, 12 κτλ. Αυτές οι ηλικίες ήταν. Λοιπόν, όλες αυτές οι ηλικίες. Πρόσεξε. Άμα τα βάλεις 4 Σάββατα επί 11 χρόνια είναι πάνω από ένα, πάνω από ένα μισό εκατομμύριο κόσμος. Η Θεσσαλονίκη, επειδή είναι μεγάλη πόλη, αστική πόλη και οι σταθμοί ακούγονται και μακριά, ξέρω εγώ, Βέρεια, Νάουσα, Έδεσα, Γεννητσά, Κυλική, Κατερίνη κτλ. Λοιπόν, ερχόντουσαν από
1: όλες. Ερχόταν και από εκεί.
0: Από, και από Κατερίνη ερχόντουσαν, και από Βέρεια ερχόντουσαν, και από Νάουσα ερχόντουσαν, και από Κυλική και από Λαγκαδά. Πού θέλω να καταλήξω. Είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο ακροατές. Οι περισσότεροι είναι παντρεμένοι. Μέσω ομού.
1: Ωραία, οπότε θα παντρέψει και κανέναν.
0: Άρα έχω τους λόγους. Ας παντρέψω όλους.
1: Ευχάριστα.
0: Και ήταν μια κοπέλα, ήταν μια κυρία 65 χρονών και με έπαιρνε ένας κύριος. Αυτή ήταν μόνο και εκεί η γυναίκα. Δεν είχε που να φάει, που είναι σπίτι, ξέρω εγώ, ήταν ένα δράμα. Και τη γνώρισα εγώ σε έναν, αυτή ήταν 65, τη γνώρισα σε έναν 60-62 χρονών και είναι μαζί τώρα. Και πολλοί άλλοι, ας πούμε.
1: Εκτός από ψυχολόγος, από είστε και κάνετε και προξενιά, έτσι.
0: Όταν κάναμε το μαγαζί το κάναμε, όταν κάναμε χορούς στο Μουσικό Γαλαξία, η πόρτα όταν άνοιγε 6 ώρα το απόγευμα, γιατί ήταν 17, 16, 18 χρονών, 19, 20 χρονών, το 80, το 70% ήταν κορίτσια. Το 70%. Ναι. Το 70%. Και έξω από το στούντιο κάθε Σάββατο, όχι κάθε Σάββατο, έξω από το στούντιο, το Μουσικό Γαλαξία τότε, ας πούμε, μαζευόταν πάνω από 1.000 άτομα. Αυτά τώρα, αυτά που σου λέω τώρα, ένας που δεν ξέρει, φέρνει και ψέματα, σε λέει αυτός, σε λέει ψέματα. Αυτά που σου λέω όμως είναι γεγονότα. Και δεν παίζει ρόλο που λένε...
1: Γιατί να λες ψέματα και
0: όχι,
1: δημόσια,
0: όχι, δεν λέω ψέματα, όχι. Ό,τι λέω και το και που λένε... και δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει...
1: Γιατί να το πεις, τι θα κέρδεις αν έλεγες ψέματα.
0: Και δεν παίζει ρόλο, και δεν παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο που λένε «Α, ήταν παλιά» κτλ. Κτλ. Όχι. Δεν παίζει ρόλο. Απλά ήταν πρωτότυπες εκπομπές. Το ραδιόφωνο θέλει πρωτότυπες εκπομπές, διαφορετικές εκπομπές. Δεν θέλει 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Θέλει άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πες τραγούδι.
1: Ναι, τραγούδι θέλω ένα του Καρά. Ήξερες πιο καλά εσύ από τον καθένα.
0: Πώς?
1: Ήξερες πιο καλά από τον καθένα. Καράς. Ναι. Και ένα του Πλούταρχου.
0: Ναι.
1: Δώσε μου το τσιγάρο σου.
0: Αυτά στα λέω όχι για να πάρω πόντους. Δεν σημαίνει ότι ήμουν τίποτα, δεν ήμουν και τότε και τώρα τίποτα δεν είμαι. Και τότε δεν ήμουν τίποτα, το απόλυτο μηδέν, και τώρα το απόλυτο μηδέν είμαι.
1: Απλά... Εντάξει, αυτό που κάνετε το κάνει σωστά. Χρόνια τώρα, αν είχα δεν θα ήσασταν μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, το θέμα...
1: Αν δεν έφυγες κάτι σωστά.
0: Το θέμα είναι, εμείς τα λέμε αυτά σαν ιστορία, όχι ότι είμαστε ψώνια. Τίποτα δεν ήμασταν. Ποτέ δεν είχα καβάλει στο καλάμι κτλ. Ποτέ, καμία φορά. Τίποτα. Απλά μ' αρέσει η παρέα, η ραδιοφωνική παρέα. Μ' αρέσει άλλος να με παίρνει, μ' αρέσει άλλος να με παίρνει τηλέφωνο. Αυτά. Χαιρετώ.
1: Ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Πιο καλά, ποιος είπε και πού, να δώσε μου το τσιγάρο.
1: Δώσε μου το τσιγάρο του Πλούταρχου.
0: Ναι.
1: Και έγινε. Του Καρά. Πώς το είπα.
0: Πιο καλά, ναι. Πιο καλά με ξέρεις.
1: Ήξερες πιο καλά από τον καθένα.
0: Οκ, okay. Έγινε, τσάω.
1: Εντάξει, έγινε, αν και καλή συνέχεια, γεια.
2: Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Γεια σου Έφη, τι κάνεις? Τι κάνεις Έφη?
1: Αχ, καλά είμαι, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά. Προχθές πέρασα από μπροστά μου το αμάξι και δεν με είδες. Δεν με κατάλαβες.
1: Πού?
0: Εκεί στη, στα, πώς το λένε, στο κτέλ εκεί κοντά. Με το αμάξι μου.
1: Καθόμουν έξω στην καρέκλα.
0: Όχι, προχωρώ, πέρασα απέναντι. Και λέω, αυτή πρέπει να είναι η Έφη.
1: Και γιατί δεν
0: λέω, δεν ήμουν σίγουρος. Λέω, εντάξει, αν μην γίνει καμιά παρεξήγηση.
1: Ήταν μία με, όπως είναι, σφουγγαρίστρα τα μαλλιά, κάπως έτσι.
0: Έτσι σπαστά, τα έκανε τα μαλλιά κάπως σπαστά, κάπως έτσι.
1: Σγουρά.
0: Ναι. Ράδιο σγουρί.
1: Ναι, με τη Ζουγκράνα.
0: Τσουγκράνα. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, Παύλε, τι κάνεις εσύ?
0: Καλά είμαστε εμείς εδώ.
1: Εδώ πήγαινα, όταν μίλησα, πήγαινα να περίμενα την εγγονή μου να κάνει διάλειμμα και πήγαινα να πιούμε καφέ παρέα, πάντα το κάνουμε κάθε μέρα.
0: Δουλεύει το κορίτσι?
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο το κορίτσι.
1: Βεβαίως, Telecom.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Για πες.
1: Το Παλιάμπελο το ξέρεις?
0: Παλιάμπελο, ένα παλιό, πολύ παλιό είναι αυτό. Αρχαίο.
1: Α, μπράβο.
0: Oh.
1: Ναι.
0: Παλιάμπελο.
1: Εγώ θέλω, το θέλω. Εγώ το θέλω όμως.
0: Παλιάμπελο.
1: Και το...
0: Ποιος τραγουδάει? Ο Χόρος. Ο Χόρος. Ο Χόρος τραγουδάει. Ο Χόρος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ το ξέρω αυτό από παλιά με τη Βλαχοπούλου. Που είναι κινηματογράφου φάση.
0: Ρε, τι ωραίες ταινίες ήταν αυτές, ρε, κάποτε.
1: Ναι.
0: Τι ωραίες.
1: Εγώ πάντα τι το βλέπω.
0: Τι ωραίες.
1: Πάντα μου αρέσουν επειδή έχουν. Επειδή βάζουν πάντα κάτι το παλιό, το λαϊκό. Με τον Βογιατζή, τα παλιά.
0: Ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Πολύ ωραίες ταινίες. Εγώ κοιτούσα και παράλληλα κοιτάω και τώρα και τον κόσμο. Και το,
1: ναι.
0: Την, δηλαδή τα λεωφορεία, την κίνηση τότε που δεν υπήρχε δηλαδή τόσο μεγάλη.
1: Ναι, ναι, είδε τι ωραία που ήταν τα παλιά. Ναι, κοιτάζω ασπρόμαυρες. Μ' αρέσουν, σου λέω, ασπρόμαυρες από κάθε κράτος. Μόνο να είναι ασπρόμαυρο. Πολύ μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Το αυθεντικό, το χρώμα.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Τι λέει, λοιπόν. Όλα εντάξει, για πες. Το φίλο μου τον Βασίλη, τον ακούς τον Βασίλη?
1: Τον ακούω όχι κάθε μέρα γιατί σου λέω δεν έχω ίντερνετ. Άμα βγω έξω, γιατί πιο πολύ έχω κίνηση με κάτι γραφεία και τέτοια. Και δεν μπορώ να το
0: κάνει,
1: ακούσω.
0: Κάνει πολύ ωραία. Κάνει πολύ ωραία.
1: Εμένα το λες που βράζω σαν καζάνι και δεν μπορώ να το ακούσω.
0: Βασίλης,
1: το Γιώτη.
0: Ο Βασίλης, ο Γιώτης, η Μαϊδήμητρα. Πολύ ωραίες εκπομπές.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Είναι πρώτη ποιότητα. Αλήθεια,
0: ναι.
1: Σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Βασίλης, ο Γιώτης. Και εσύ, όλοι σας είστε μια όμορφη ποιότητα.
0: Να σε πω.
1: Πώς το λένε, να σου πω αλλιώς. Μια αυθεντικότητα, πώς το λένε.
0: Εσύ, εμείς αγαπάμε το ραδιόφωνο και αγαπάμε τους ανθρώπους, ρε φίλε. Δεν κάνουμε αγκάρια. Μου πάμε να μου λέει
1: άλλο. Φαίνεται.
0: Φαίνεται.
1: Πού πρέπει να κάνει τα αγκάρια. Ο ένας από το πρωί μέχρι το πρωί. Ο άλλος από κανονικά στις εκπομπές του απογεύματα. Εσύ το ίδιο. Δηλαδή η Δήμητρα. Ο Στεφανίδης πιο παλιά. Ποιος θα κάνει τα αγκάρια.
0: Θα σε πω κάτι. Εσύ επειδή δεν άκουγες τότε θα σου πω. Εγώ στο Μεσικό Γαλαξία, σε μια πετυχημένη εκπομπή που είχα κάνει τότε εγώ, είχα, να σου πω, έβαλα νέα παιδιά, γιατί να κάνουν εκπομπές και χάρη σε αυτήν την εκπομπή και αυτοί γίνανε γνωστοί και τα λοιπά και τους έμαθα να παίζουν μουσική, DJ, τους είχα σαν παιδιά μου δηλαδή. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν ζήλευα. Δεν θεωρούσα τον απέναντί μου συνάδελφο αντίπαλο. Δηλαδή κατάλαβες τι θα σου πω.
1: Δεν πάρει από τη στιγμή που δεν είσαι εκεί και ο καθένας οτιδήποτε είναι δεν είναι, δεν μπορείς να θεωρείς τον άλλον αντίπαλο από τη στιγμή που κάνετε περίπου την ίδια δουλειά στο ραδιόφωνο.
0: Κι όμως σε βλέπανε σαν αντίπαλο, συνάδελφο σου. Mm-hmm. Απογοητευτικό.
1: Υπάρχουν, το ξέρω.
0: Τι να πω.
1: Τι να κάνεις όμως.
0: Τι να πεις.
1: Εσείς κάνετε τη δουλειά σας.
0: Έτσι.
1: Εμείς χαιρόμαστε που σας ακούμε. Να είστε γεροί, γεμάτο υγεία και τα προβλήματα στην άκρη, γιατί θα μας τελειώνουν. Κατάλαβες.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω ότι όσοι να ακούν το Βασίλη, το πρωί 8 η ώρα κάνει στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας.
1: Ναι.
0: Θεσσαλονίκης. Μουσικός Γαλαξίας.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Να γράψετε Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης. Κάνει πολύ ωραία εκπομπή ο Βασίλης, 8 η ώρα το πρωί. Άρα, και ο Γιώτης και...
1: Σε λίγο καιρό θα με βαρεθεί πάλι. Σε λίγο καιρό θα με βαρεθούν, ναι.
0: Παλιάμπελο και ποιο άλλο.
1: Και Παλιάμπελο και ένα με τον Βογεζή που λέει άστα τα χέρια σου. Άστα τα χέρια σου.
0: Οκ, εντάξει.
1: Είναι πολύ παλιά. Είναι πολύ ωραία όμως, λυπημένα, γιατί ναι. Και η ζώνη είναι υπέροχα. Ναι. Και το πιο αργά φυσικά. Λοιπόν, καλά είναι.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, Έφη. Απλά δώσ' μου...
1: Και εγώ.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα.
1: Να σε καλά. Είναι δύσματα στην παρέα μας, στα παιδιά του Θεσσαλονίκη, στο Γαλαξία, σε όλους.
0: Έγινε. Να σε καλά.
1: Έγινε.
0: Για τον 129, όχι, τι να ζηλέψουμε, ρε, που κάνουν άλλη εκπομπή. Να σε κάνουν, τι. Εγώ το έχω πει και κατά κύριο ρυθμό, όχι μόνο του Μουσικού Γαλαξία και άλλου σταθμού. Όλοι οι σταθμοί έχουν κάποια ακροματικότητα, άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότεροι και όλοι έχουν το κοινό του, τον κόσμο του. Αυτά, τίποτα άλλο. Τι να ζηλέψουμε, γιατί να ζηλέψουμε, δεν υπάρχει λόγο να ζηλέψουμε. Μια χαρά είναι όλοι του. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Για την Τίνα και τον Διονύση.

0: Λίγο παλιά τραγούδια. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα να ακούσουμε τα τραγούδια τα υπόλοιπα, που και έχουμε πάρα πολλά τραγούδια. Ξέρεις πιο καλά μου λέει. Το είναι.
1: Πώς να κλειστείς ένα κέρι,
0: μια ελεύθερη
1: ψυχή, με τη σκερινία που μοιάζει.

Λοιπόν, ήταν για τη Σούλα το τραγούδι αυτό. Πάμε, το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μας τον Σταύρο από την Επανομή. Σταύρος από Επανομή.

Κάνουμε αγώνα ταχύτητας που λένε για να μεταδώσουμε τα τραγούδια σας που είναι πάρα πολλά. Το επόμενο τραγούδι εδώ, Σταύρο, πάλι από την επανομία.

Λοιπόν, μισό λεπτό να μεταδώσουμε και το επόμενο τραγούδι στο φίλο μας τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Κάνουμε ένα αγώνα έτσι για να μεταδώσουμε γρήγορα τα αγαπημένα τραγούδια. Ήταν πάρα πολλά τα τηλέφωνα, οπότε πάμε και εμείς τα γρήγορα τώρα για τη Μαρίνα που το ζήτησε.

για την Αναστασία το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου για την φίλη μας την Αναστασία που το ζήτησε.

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο για τη φίλη μας την Ελένη που έχει γενέθλια σήμερα. Έπεσε η γραμμή σου η Ελένη. Ελένη, μια τρελή τριαντάρα.

Λοιπόν, η φίλη μας η Τασούλα που έχει γενέθλια, δεν θέλει να βγει στον αέρα. Τασούλα είναι, κλείνει 20 χρονών, είναι ένα κορίτσι, ένα νέο κορίτσι 20 χρονών και ζήτησε να ακούσει ένα ποντιακό τραγούδι. Λοιπόν, Τασούλα που μας ακούει στο αυτοκίνητο μέσα μαζί με τη φίλη της την Ελένη. Κούνια σου καλά. 20 χρόνια.

0: Έλα, λέγε. Λέγε σε εγώ.
1: Ωραία τραγούδια βάλει. Βάλε ένα ακόμα από Διακό, εκάγε τον Τσαπασίρ.
0: Έγινε, τσάω.

Θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο για το φίλο μου το Διονύση σε λίγο. Και μετά, παιδιά, τέλος τα τραγούδια. Αύριο τώρα. Για την Αναστασία αφιερωμένο, που το ζήτησε.

0: Έλα, σ' ακούω τώρα, πες.
1: Σ' ακούω, ναι.
0: Ναι, πες, για πες.
1: Ένα τραγουδάκι θέλω του παιδί, ναι. Το μάνα μανούλα μου. Ακριβώς η Ιανούσιλα τη μάνα σου.
0: Ναι.
1: Η μπεθαρά μου που δεν θα την γνωρίζω, μόλις φωγραφείς και μνήματα.
0: Μόνος.
1: Η Γυραλένη.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ένα τραγουδάκι θέλω για πάρτι μου.
0: Ποιο?
1: Σαγκανάκιο. Σαγκαντάλησα.
0: Έγινε.
1: Φιλάκια πολλά, να είστε... καλό βέβαια στους θέλους, όλοι να είμαστε γεροί, όλο το κόσμος.
0: Έγινε, τα λέμε εμείς.
1: Μη γυλεύετε και μη μαλώνετε, άντε γεια.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, τελευταία τηλέφωνα, παιδιά. Λοιπόν, μετά θα παίξω 2-3 ξένα και θα κλείσω. Αύριο, 8 η ώρα. Έλα, κυρία Χαρά. Περίμενε λίγο. Γεια σου, κυρία Χαρά.
2: Να δω αν είσαι καλά για να κοιμηθώ ήσυχη.
0: Αμά, τι ωραία.
2: Γι' αυτό βλέπω έχει πολλή δουλειά και λέω ας το βάλω μια καλησπέρα και να κοιμηθώ, λέω μετά.
0: Τι ώρα κοιμάσαι.
2: Έγινε, Παύλο. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Γεια σου, κυρία Χαρά. Την αγάπη μου να έχεις ένα καλό ξημέρωμα, όπως και όλος ο κόσμος. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ναι. Τι κάνετε. Ναι. Τι κάνεις, Μαρία.
3: Του
0: Γονίδη. Γονίδης, γιατί είναι μας και γονίδες. Τις γονίες κυνηγούσα, συνέχεια.
3: Απόφαση καρδιάς.
0: Ναι.
3: Και Πάολα.
0: Κλείνουμε, βρε Μαρία, είπαμε. Τέλος να το βάλουμε, άντε.
3: Τώρα το άκουσα.
0: Τι?
3: Τώρα το άκουσα. Άντε, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, σε λίγο κλείνουμε, παιδιά. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Παύλος Βασιλείου. Θα βάλουμε και 2-3 ξένα και θα κλείσουμε. Εντάξει, αύριο 8 η ώρα, πρώτα Θεός, να είμαστε γεροί. Λοιπόν, ποιος είναι μήνυμα, κοιμήθηκε. Όχι, όχι. Τέσμα, λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε για το φίλο μου τον Διονύση, το αγούδι.

0: Είμαστε στον αέρα, παρακαλώ. Τελευταία Κροάτρια και τυχερή.
1: Και τυχερή, εντάξει.
0: Πάρε ένα τζόκερ.
1: Δεν κερδίζω.
0: Γιατί?
1: Έχω πόσο καιρό έτσι, πότε παίζω, τίποτα.
0: Να. Ούτε ένα αριθμό δεν πιάνεις.
1: Τίποτα, όταν σου λέω τίποτα. Δεν με θέλει, άστο, άλλη φορά.
0: Πες το.
1: Θα φύγει που θα πάει.
0: Λοιπόν, είσαι τελευταία ακροάτρια, θα βάλουμε ένα τελευταίο τραγούδι για τη Μαρία.
1: Ναι.
0: Και βάλουμε και 2-3 ξένα και άντε γεια σας μετά. Φτάνει το σου.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τα ξένα μην τα ξεχάσεις.
0: Ποια ξένα?
1: Έγινε.
0: Okay, τσάω.
1: Καλό βράδυ.
0: Τσάω. Λοιπόν, ένα τελευταίο τραγούδι για τη Μαρία, ελληνικό, και μετά πάμε στα ξένα, 2-3 ξένα και τέλος. Αύριο 8 η ώρα. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές για τη συμμετοχή τους. Έτσι. Για τη Μαρία, ακτή Γεννησίου. Μαρία, βάλε 400 κιλά κρασί να πιούμε.

Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουμε στο τέλος. Θα ακούσουμε μερικά ξένα τραγουδάκια, όπως πάντα, και θα κλείσουμε αύριο στις 8 η ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro, το Fast Food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρο 86, το Σεραϊκό, Κομμός Μαρία Αποστολίδου, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιά στην Εθνική Οδό Κατερίνη Σαλονίκη, δίπλα στο Λιτ. Σαπλαχίδη, στο πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Η μπουτίκ Τρεσκότ, Παναγίτη Σαλδάρη 4, με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμνος 99, στην Κατερίνη.

Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμδος 11. Μαρία Αποστολίδου Κομώσης, αντρικές γυναικείες, Λάμδος 60, στην περιοχή του Σταθμού. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρο 86, Delivery 23510-39911. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Θα παίξουμε μερικά ξένα τραγουδάκια και θα κλείσουμε. Από μένα τον Παύλο Βασιλείο, καλό ξημέρωμα.

Πώς μπορείς να κολλήσεις έναν ακροατή στο ραδιόφωνο? Πώς μπορεί να το κολλήσεις? Όταν βάζεις τραγουδάρες, το ένα καλύτερο από το άλλο. Έτσι, είτε είναι ξένο είτε ελληνικό, το κολλάς στο μάλλον. Όταν το ένα είναι καλό και το άλλο μάπα, το άλλαξε το ραδιόφωνο. Τώρα κοιτάξτε τα ξένα που τι παίζουν τώρα.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ήταν η εκπομπή μετά τη Δύση του Ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Ράδιο Μάνος 103,4, παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Να τον ακούτε. Για τον 529, ναι, είναι ιντερνετικός ο Μουσικός Γαλαξίας. Μουσικός Γαλαξίας Θεσσαλονίκης, έτσι θα το πεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς θα ξαναπούμε στο Μάνος αύριο 8 η ώρα, το απόγευμα, το βράδυ μάλλον. Καλό μήνα.

για τον 529, ναι, μου λείπει ότι έπαιζα πολλά χρόνια μουσική σαν DJ σε κλαμπ μεγάλα και όσο να είναι, περάσανε χρόνια βέβαια, μου λείπουν αυτά. Και ξέρεις, στα κλαμπ τα μεγάλα, το έχω πει πολλές φορές αυτό, στα κλαμπ τα μεγάλα πρέπει να είσαι πολύ κατόν DJ, στα κλαμπ. Μια πατάτα αλλαγή να κάνεις, τελείωσε. Ενώ στα καφέ κλαμπ, που είναι καφέ κλαμπ, και μια πατάτα αλλαγή να κάνεις, δεν παίρνω χαμπάρι. Αλλά στα κλαμπ τα μεγάλα, τώρα έχει χαθεί εκείνη, πώς να το πω τώρα, η έγκλη του DJ. Τώρα είναι όλα μιξαρισμένα και είναι στο κομπιούτερ μου. Όχι, δεν μ' αρέσει, τώρα δεν μ' αρέσει.

Αυτά παιδιά, κλείνουμε. Μερικά τραγούδια χορευτικά παλιά ξένα. Σπάργο. Μεγάλη επιτυχία αυτό. Από δισκοτέκ. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας παιδιά. Αύριο 8 η ώρα, πρώτο Θεός και πάνω από όλο Θεός. Καλό ξημέρωμα, γεια σας.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Οι επιτυχίες της ελληνικής μουσικής είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.